Καλύτερα τα αφήνει. Μου το πει κάτι, το αφήνει. Αχα, τα αφήνει τα λύνει.